Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

0: απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ερημιά στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με δουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο.

ποιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: Mama, adieu, Baba.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Σταματάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε τατιάνα και πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες μπροστά εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη.
1: Χαρούμενη.
0: Και έπεσε στην αγκαλιά του. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ, ακόμη και αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται, ακόμη και αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: έσφιγγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

0: καρδιά πάντα θα φταίς εσύ.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: διαδρομή.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Σπασμένο καράβι. Και καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 7 και 5 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, αρκετή πια.
1: Ναι, ναι,
0: που δεν παλεύετε τα βράδια. Αρχίζει,
1: ναι,
0: ναι. Αρχίζουν τα δύσκολα βράδια.
1: Ουφ.
0: Με το κλιματιστικό. Αν λειτουργεί.
1: Αυτές είναι οι επόμενες μέρες ή οι επόμενες ώρες?
0: Αυτές είναι οι επόμενες ώρες που βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Αναμένεται η θερμοκρασία σήμερα να φτάσει τους 34 βαθμούς. Εκεί γύρω στις 5 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάει το όλο πράγμα μέχρι και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο.
1: Λίγο λιγότερο τις άλλες μέρες.
0: Ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση είναι ότι μαζί με αυτές τις θερμοκρασίες έρχονται και κάποιες βροχές.
1: Ναι.
0: Αύριο.
1: Το Σάββατο.
0: Και το Σάββατο.
1: Και αύριο.
0: Και αύριο βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες βροχές.
1: Μουσώνες.
0: Εντελώς. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, καλημέρα. Καλή δύναμη. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 7 και 12 πάει η ώρα. Τον σεισμό ή μάλλον τους σεισμούς τους καταλάβατε χθες εσείς.
2: Απαπα.
1: Γιατί υπήρχαν άλλοι που δεν καταλάβαν τίποτα.
2: Πώς γίνεται, από πού ζουνε.
1: Δεν έμεναν σε ψηλό όροφο. Όχι, όσοι έμεναν σε ισόγεια ή σε πρώτο όροφο δεν κατάλαβαν, δεν τονίσαν τόσο πολύ.
2: Δεν μπορεί, ήταν αρκετά δυνατός και αρκετά κοντά, ήταν στη βορειά.
1: Και μεγάλη διάρκεια.
2: Ναι. Και ο τρίτος ήταν χειρότερος από τον πρώτο.
1: Ναι.
2: Νομίζω.
1: 5,2.
2: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
1: Απλά, τι λένε οι σεισμολόγοι, είναι νωρίς να θεωρήσουμε ότι ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Αλλά
2: έχει και αρκετές ζημιές στην περιοχή. Δεν είναι. Δηλαδή και σε κτίρια και σε. Νομίζω και σε δημοτικά σχολεία. Όχι.
1: Ναι,
2: σε εκκλησίες σίγουρα που είδα. Έχει. Όταν λέμε ζημιές, δεν εννοούμε εκτεταμένες. Δεν έχει πέσει κάτι. Αλλά δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν κουνηθήκαμε εμείς στην Αθήνα έτσι, στη Βόρεια Εύβοια, έπρεπε οι άνθρωποι να τρελάθηκαν.
1: Γι' αυτό και θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα. Γυμνάσιο και δημοτικά σχολεία στο Μαντούδι.
2: Mm-hmm.
1: Και ευτυχώς οι σεισμολόγοι φαίνεται να είναι καθησυχαστικοί προς το παρόν.
2: Είναι καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά στο μέγεθος. Ναι. Διότι λένε, όπως λέει εδώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό με μεγάλα μεγέθη σεισμών. Δηλαδή έχει δώσει ένα 5,2 που ήταν ο μεγάλος σεισμός από τους τρεις, αλλά μέχρι 5,5 από ό,τι άκουγα χθες. Τουλάχιστον αυτή είναι υπολογισμή των επιστημόνων. Μπορεί να δώσει. Οπότε πολύ δύσκολα θα δώσει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Οπότε είναι καθησυχαστική ως προς το, μεγάλο μέγεθος. Αλλά ναι, όλα τα υπόλοιπα, το να κάνει συνέχεια πεντάρια δεν είναι και εύκολο.
1: Όχι, και αυτό μας έλειπε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Σωτηρία Μπέλου και Διονύση Σαββόπουλο με το Ζεϊμπέκικο. Στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 14 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 16 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, διότι έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό να κληρώνουμε την Παρασκευή.
1: Κέρδισε,
0: βρέθηκε τυχερός την προηγούμενη Παρασκευή. Και τώρα έχουμε για σας 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, πολύ μεγάλο ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένοντας, έτσι περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Όχι η Μέρη, συγγνώμη. Αυτή τη φορά θα την κάνει την κλήρωση η Πινελόπη Αναστασοπούλου.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε λοιπόν, κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το για να το θυμάστε. 9.112 ευρώ.
1: Πάμε σιγά σιγά να το μάθουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Άντε, καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. We'll be right back.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Τώρα είπαμε λίγο ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, που καταλαβαίνεις, εκεί
0: είναι,
1: ναι, οι κόλλες, έχουν... έτσι με τους Νίκς. Γίνεται, όλες στην πόλη γυρνάνε γύρω από την νίκη των Νίκς.
0: Εξήγησή μας λίγο,
1: η ομάδα, λίγο
0: μιλάμε μπάσκετ, για μπάσκετ,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι, και... είναι η τελική του NBA.
0: Α.
1: Βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον πρώτο του τίτλο, ύστερα από 53 χρόνια στο NBA.
0: Θέλω να μας ξαναπείς λίγο, έτσι ως μια παρένθεση, πόσο κάνει ένα φτηνό εισιτήριο.
1: Τώρα το φθηνότερο είναι γύρω στις 3.500. Νομίζω δεν έχει τώρα οροφή το φθηνότερο, γιατί απομένουν δύο παιχνίδια.
0: Α, ωραία, αυτό. Συνεχίζουμε. Αυτό ήθελα να το επισημάνουμε.
1: Απλώς υπάρχει το εξής τώρα, ότι όπως καταλαβαίνεις, και επειδή δεν μπορεί η πόλη, είναι η ομάδα της, κακά τα ψέματα. Και αυτά τα αθλήματα γενικά είναι ένα λαϊκό άθλημα, το μπάσκετ, όπως και όλα τα αθλήματα. Πέρα από αυτούς τους διάσημους στάρ που είναι στην πρώτη γραμμή στα court seats, οι άνθρωποι θέλουν να το ζήσουν. Και στη Νέα Υόρκη είχαν στηθεί και γύρω από το γήπεδο και παντού οθόνες για να γίνει όλος αυτός ο χαμός, να μπορέσει κανείς να συμμετέχει μέσα από τα watchers, τέλος πάντων, δηλαδή μέσα από τις βλέποντας το απ' έξω, σε όλα αυτά τα πάρτι που θα γινόντουσαν,
0: σε πάρκα, σε μπαρ, σε πλατείες αντίστοιχα.
1: Όμως ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τώρα στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στη Νέα Υόρκη. Οπότε, επειδή ξέρουν ότι δεν παίρνει τώρα στο επόμενο παιχνίδι, θα είναι στη Νέα Υόρκη. Οπότε, επειδή ξέρουν ότι δεν περνάει πολύ καλά, παρόλο που είναι η πόλη του,

0: γιατί δεν μπορούν να το ελέγξουν και γιατί μάλλον και σε συνεννόηση με την αστυνομία σου λέει πού να μπλέξουμε τώρα, γιατί αυτό είναι,
1: δεν
0: θα είναι μόνο έξω από το MSG, δηλαδή από το Madison Square Garden ή, ξέρεις, ή το πάρτι, θα είναι παντού ίσως. Εξήλω, στην πόλη
1: και σκέψη, ναι. Θα είναι μια αφορμή να γίνουν διαδηλώσεις,
0: αλλά πάντως δείχνει και το ένα και το άλλο, δηλαδή ναι. Δείχνει και ότι στην πόλη του είναι πια, είναι τελείως αφιλόξενη η Νέα Υόρκη για τον Τραμπ, αλλά και το φόβο και του ίδιου, γιατί είμαι σίγουρη ότι και το επιτελείο του δεν θα ήθελε να εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Να θυμίσουμε απλά ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας ουρανοξύστης με το όνομα Τραμπ.
0: Είναι το σπίτι του.
1: Το σπιτάκι
0: στο
1: του.
0: Στο ισόγειο είναι το Gucci. Και από πάνω είναι ο Τραμπ.
1: Έτσι, απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 ώρα. Ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς μαζί μας και σήμερα έχουμε την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar. By Pesto Barilla. Το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμμόδη pesto alla genovese, που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Σημειώστε, τώρα το νέο μας ραντεβού είναι 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά.
0: Ναι, συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κωστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό. Γιώργος Λεπίδας.
14: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, να μιλήσουμε για ακόμα μια φορά για τη στεγαστική κρίση.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί... είχαμε ξεκινήσει ένα μεγάλο θέμα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Παρασκευή δεν ήταν.
0: Ναι. Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε βρει αυτό στην Athens Voice ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει κάνει ο Λουκάς Βελιδάκης. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μένουν τα σπίτια κλειστά, πόσο δυσκολεύονται νέοι άνθρωποι να βρουν να μείνουν, τι τους ζητάνε, τι συμβαίνει όταν μια περιοχή Airbnb-νοποιείται και τι επιπτώσεις έχει αυτή, ενώ στην αρχή πιστεύαμε, α, τι ωραία, θα έχουμε τουρίστες, θα έχουμε κόσμο,
0: ναι,
1: και μετά η γειτονιά μαραζώνει, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που αναζητάνε ό,τι πιο φθηνό, πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, παίρνουν τρία πράγματα και αυτό είναι όλο. Καμία κατανάλωση στη γειτονιά, καμία κίνηση.
0: Πόσα σπίτια μένουν κλειστά, παραμένουν κλειστά, πιστεύετε?
1: 700.000 ευρώ, 700.000 σπίτια.
0: Περίπου 700.000, σωστά.
1: Αυτό λέει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Αθήνα κυρίως.
0: Και στην Αθήνα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ακούω πολύ συχνά ιστορίες για άλλες πόλεις που έχουν αντίστοιχες τιμές για την Αθήνα, γιατί η ζήτηση είναι πολύ υψηλή και όσο παραμένει υψηλή, οι τιμές εκτοξεύονται.
1: Παλιότερα, ναι. Εγώ ήμουν σε μια κουβέντα τις προάλλες, όπου μιλάγαμε γιατί η μία από εμάς νοικιάζει ένα σπίτι δικό της κτλ. Και έλεγε, εγώ το νοικιάζω σε αυτά τα παιδιά που έχω βάλει μέσα, τόσο γιατί θέλω να είμαι σίγουρη και να τα παίρνω τα χρήματα κτλ. Και μετά πετάχτηκε η βοηθός από δίπλα και λέει, α, κι εγώ όμως το σπίτι που νοικιάζω είναι 80 τετραγωνικά και δίνω 600 ευρώ, που είναι πια θαύμα στην πόλη.
0: Όχι, θαύμα, είναι λαχείο.
1: Ναι. Ξαφνικά ήμασταν σε μία παρέα που όλη την ώρα λέμε για τα ενίκια και τα λοιπά, αλλά ήμασταν τρεις άνθρωποι, τέσσερις, που δεν δίναμε πολλά χρήματα. Άρα υπάρχουν, θέλω να πω, και οι ιδιοκτήτες αυτοί που δεν είναι εκβιαστές για τους ανθρώπους που έχουν χρόνια μέσα στα σπίτια. Και κάποιοι άλλοι που ίσως να βλέπουν λίγο μπροστά, γιατί δεν είναι μόνο να μην είσαι εκβιαστής, είναι και να βλέπεις ότι αυτό με το Airbnb μπορεί και να μην είναι να μην είναι πάντα η λύση.
0: Φυσικά.
1: Το να μετατρέψεις το σπίτι σου
0: σε... Βέβαια, αυτές οι χαμηλές τιμές είναι και ζήτημα χρόνου. Δηλαδή, αν έχεις νοικιάσει το σπίτι παλιά, δηλαδή αν η συμφωνία έχει γίνει πολύ παλιά, ναι, είναι πιθανό να μην έχει αλλάξει ή να μην αυξηθεί πολύ το ποσό. Αν φύγεις από το σπίτι που είσαι τώρα.
1: Γιατί να φύγεις άμα δεν σε διώξει ο άλλος.
0: Λέμε τώρα, μπορεί να σε διώξει κάποιος.
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Να δεις ένα νέο σπίτι. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Σίγουρα εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, η πόλη μας δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους που τους πετάνε έξω και τους εκβιάζουν. Υπάρχουν και άλλες πλευρές. Δηλαδή, ξαφνικά σε μια παρέα ήμασταν τέσσερις ευεργετημένοι. Λέω, όπα.
0: Όχι, το θέμα το συναντάμε πιο συχνά σε νέα παιδιά, εκεί γύρω στα 30,
1: είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Που δεν νοικιάζουν και θέλουν τώρα να νοικιάσουν. Και όλο και πιο συχνά ακούω ιστορίες παιδιών που ψάχνουν συγκατοίκους.
1: Ναι.
0: Κάτι που στη δική μας νεότητα, στα δικά μας 30, δεν το είχαμε.
1: Όχι, γενικά η ελληνική κοινωνία δεν ήταν πολύ έτσι ανοιχτή σε αυτό. Δεν ήταν ένας δρόμος που τον ξέραμε.
0: Πείτε μας και εσείς τις δικές σας απόψεις επί του θέματος ή τις δικές σας εμπειρίες στο group, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαθρεπιβάτες και το Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω, 7:39 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλάμε για μία ακόμα φορά για στεγαστική κρίση.
1: Και εδώ στο, στο ρεπορτάζ της Athens Voice μιλάει Βασιλική Πουλά, είναι διδακτορική ερευνήτρια στην Οξφόρδη με αντικείμενο τις αστικές υποδομές και λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον. Το στεγαστικό έχει αποκτήσει πια στη χώρα μας μυθικές διαστάσεις στο δημόσιο διάλογο. Όλοι γι' αυτό μιλάμε, κακά τα ψέματα, παρέες, social, ραδιόφωνα.
0: Καλή ώρα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί αρχίζει να θεωρείται και να δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Δημιουργείται λοιπόν η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και αυτό είναι λίγο καυκικό. Έτσι. Είναι σαν να μπαίνουμε μέσα σε ένα καυκικό περιβάλλον και λες: εδώ είναι.
0: Ένας
1: αυτό. Εδώ
0: θα κολυμπήσουμε.
1: Ακριβώς, εδώ θα κολυμπήσουμε. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για την ψυχολογία. Η στεγαστική κρίση, λέει, δεν είναι απλώς μια ιστορία ενοικίων. Είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, το δημογραφικό μέλλον της χώρας, την παραγωγικότητα. Όταν ένα νοικοκυριό δαπανά δυσανάλογο ποσοστό από το εισόδημά του για να εξασφαλίσει στέγη χωρίς τίποτα άλλο. Άρα σημαίνει ότι του απομένουν ελάχιστα πράγματα για τη διατροφή, την άθληση, την αποταμίευση. Καλά,
0: ούτε καν, δεν υπάρχει.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια. Δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε. Δεν έχεις δύο δραχμές στην άκρη για κάτι που μπορεί να σου συμβεί. Ακόμα και αυτό επηρεάζεται από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια.
0: Επίσης, όπως λέει και πιο κάτω, δεν είναι δύσκολο τώρα να κάνεις οικογένεια. Ακόμα πιο δύσκολο. Όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εύκολα μαζί και να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο.
1: Εννοείται στο δημογραφικό. Αλλά το φοβερό είναι ότι αυτή εδώ πέρα η γυναίκα λέει ότι μέχρι ποια οικογένεια. Εδώ στη δίαιτα, στη διατροφή μας έχει επιπτώσεις η στεγαστική κρίση. Διότι δεν σου μένουν χρήματα για υγιεινή τροφή, για καλή τροφή τέλος πάντων. Τρως συνέχεια σαβούρες, τρως γρήγορα. Οπότε αυτό γίνεται, έχει επιπτώσει στην παχυσαρκία, στα παιδιά.
0: Γιατί
1: καλά, είναι τρέλα.
0: Η σαβούρα είναι πιο φτηνή.
1: Βέβαια, είναι πιο φτηνή. Έτσι, η δίαιτα είναι ένα ακριβό σπορ. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 1/3. Ένα τρίτο, νομίζω, του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις στεγαστικές ανάγκες.
0: Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερος.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι και το 1/3. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι που ξέρω που δίνουν το μισό ενίκιο για να ζήσουν, για να μείνουν.
0: Το λέει εδώ.
1: Το μισό μισθό για να μείνουν.
0: Σχεδόν ένα στους πέντε Έλληνες δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στεγάστη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Η ώρα έχει πάει 8 παρατέταρτο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 8 παρα 7 η ώρα μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καλημέρα. Θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σα? Με το νέο Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνε και όφελο 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει λοιπόν στο ρεύμα σου έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Θα τα μάθετε όλα καλώντα το 18-11-33 ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδο.gr.
0: Επίση, να πούμε ότι μαζί μα έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Είναι ένα σποτ που μιλάει έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender, όπως λέγεται, τα παιδιά της γενιάς Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται, όπως μας λέει, με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: SMK Group.
14: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
13: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
14: λειτουργικότητας και αισθητικής.
13: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
14: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
13: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματα. καταστήματά μας.
14: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
13: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
14: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
13: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
14: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
13: SMK Group. Το μέλλον.
15: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
16: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 9 η ώρα. Χθες Κυριακή, πού φάγατε εσείς? Με τους δικούς σας? Σε τραπέζι γιορτινό?
1: Σημασία έχει τι φάγατε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, επίσης.
1: Γιατί το κυριακάτικο τραπέζι συνήθως έχουμε μεγαλώσει με το να έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπροστά. Θα πούμε μετά ποια φαγητά θεωρεί ο καθένας μας κυριακάτικο τραπέζι. Αλλά προς το παρόν διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Είναι στο καντίνα, ναι.
0: Στο πρώτο θέμα, ναι.
1: Η Μελίσσα Στοίλη το έχει κάνει.
0: Ναι. Έχει να κάνει με το κυριακάτικο τραπέζι και με το πότε σταματήσαμε ουσιαστικά να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Να θεωρούμε δηλαδή ότι εντάξει, δεν πειράζει τώρα και αν δεν φάμε όλοι μαζί. Πόσο καιρό έχω να φάω με τους δικούς μου, να είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι? Ναι. Πάει πολύ καιρό.
1: Είναι και αυτό που βλέπουν καμιά φορά οι μεγαλύτεροι όταν έρχονται και λέει: μα πώς τι είσαι, οικογένεια είστε εσείς? Παίρνει ο καθένας ένα πιάτο και απλώνεται στο σπίτι. Γύρω από ένα τραπέζι πρέπει να βρίσκεται η οικογένεια.
0: Η συνήθεια του κυριακάτικου τραπεζιού πάντως, που ήταν πάρα πολύ έντονη τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 οριακά, τώρα αρχίζει και φθήνει όλο και περισσότερο.
1: Εντάξει, όλα φθήνουν. Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι, ότι όχι μόνο το κυριακάτικο τραπέζι, γενικά το τραπέζι γύρω από, η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, μπορούσε σε άλλες δεκαετίες, γιατί μπορεί να ήταν να βρίσκονταν, μπορεί να έκαναν δουλειές που τώρα οι ρυθμοί είναι αδυσόπιτοι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολοι. Είναι... Δεν μπορείς να βρεθείς γύρω από ένα τραπέζι.
0: Δεν μπορούμε να συντονιστούμε,
1: ναι,
0: καταρχάς.
1: Ναι.
0: Αλλά την Κυριακή, για παράδειγμα, που θεωρητικά το ωράριό μας είναι λίγο πιο χαλαρό,
1: mm-hmm,
0: μπορούμε να φέρουμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους?
1: Γιατί, συγγνώμη, αλλά παίρνω και μηνύματα που δεν μπορώ να μην γελάσω. Ναι, θα. Συγγνώμη, τι είπες, γιατί στέλνω τα μηνύματα του Παντελής.
0: Για το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πες ότι θέλουμε.
1: Μπορούμε.
0: Μπορούμε να συντονιστούμε όταν έχουμε όλοι διαφορετικά πράγματα να κάνουμε.
1: Υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Τα παιδιά το σκάνε από το κυριακάτικο τραπέζι πρώτον για να μην βλέπουν τι τρώει. Ναι. Για να μην βλέπεις εσύ τι τρώνε.
0: Επίσης, όταν δεν τους αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, μπαίνουν στην εφαρμογή και παραγγέλνουν φαγητό.
1: Επίσης, δεν μπορεί να μην σ' αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, γιατί το κυριακάτικο τραπέζι έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, έχει πολύ συχνά γιουβέτσι.
0: Α, δεν έχει κοτόπουλο με πατάτες στο
1: φούρνο.
0: Έχει
1: κοτόπουλο με πατάτες. Έχει μπιφτέκια με πατάτες επίσης.
0: Ναι.
1: Έχει μια ωραία τυρόπιτα δίπλα.
0: Αν η μητέρα που συνήθως μαγειρεύει.
1: Έτσι λένε τα βιβλία.
0: Ο γονέας που μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Δουλεύει την Κυριακή. Γιατί στο γραφείο δεν τελειώσαν διάφορες δουλειές κλπ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δουλεύει κάποιες Κυριακές?
1: Είναι να φτιάξει ο πατέρας, δεν κατάλαβα, μόνο γονεϊκές είναι οικογένειες.
0: Όχι, λέω ότι ούτως ή άλλως, αν ένας από τους δύο γονείς που έχει αναλάβει τη μαγειρική της οικογένειας.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που έχει αναλάβει.
0: Ωραία.
1: Είναι όλα όλων.
0: Ωραία. Εκείνος που την Κυριακή εκείνη.
1: Έχει βάρδια.
0: Έχει βάρδια. Καλύτερα έτσι.
1: Να μην του τύχει τη βαρδιά του.
0: Ναι. Τι γίνεται, δηλαδή έχουμε αρκετά συχνά τέτοια, μάλλον όλο και πιο συχνά,
1: ναι,
0: τέτοιες περιπτώσεις που η οικογένεια όντως δεν μπορεί να συντονιστεί.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν μπορεί να
0: συντονιστεί. Δεν θεωρείται δεδομένο το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι. Επίσης ένας μουσακάς τώρα, γιατί μου στέλνουν διάφορα. Είναι ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο τραπέζι, ειδικά τώρα τα καλοκαίρια που είναι εκεί μελιτζάνες.
0: Α, τα γεμιστά.
1: Τα γεμιστά, καλά τα γεμιστά
0: και
1: ήταν.
0: Και γίνεται.
1: Ναι, γινόταν κόλλες. Δεν προλάβαιναν τα γεμιστά της γιαγιάς μου να φτάσουν στο τραπέζι. Από τον ξυλόφουρνο μέχρι το τραπέζι γινόταν αρπαγή.
0: Ναι. Επίσης, όταν παλιότερα τρώγαμε με την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτές τις εποχές. Εκεί γύρω στη δεκαετία του 90. Εντάξει,
1: ναι,
0: κάποιες οικογένειες τρώνε,
1: ναι,
0: και έχουν την τηλεόραση και παίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε και ειδήσεις, ας πούμε. Τώρα έχουμε τα κινητά και τα τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Για τη μισή οικογένεια τουλάχιστον. Για να μην πούμε για όλοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κυριακάτικο τραπέζι πια έχει αρχίσει να φθήνει. Παρά μόνο αν υπάρχει. Αν το κάνεις ως ραντεβού. Δηλαδή την Κυριακή σας έχω τραπέζι.
0: Ναι, μόνο
1: αλλά γενικά ως ρουτίνα έχει αρχίσει να φθήνει. Αλλά όταν οι άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή, πιστέψτε με, θα είχατε παρακαλέσει, θα παρακαλάτε να είχατε μερικά ακόμα κυριακάτικα τραπέζια μαζί τους.
0: Συνεχίζουμε, Γιάννης Κότσιρας και πρώτη φορά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Μιλίνα Κανάκη, Τυφλής Ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 19 η ώρα. Να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και η ευκαιρία να κερδίσετε αυτή την εβδομάδα.
1: Πόσο έχουμε?
0: 9.112 ευρώ.
1: Πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλο ποσό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς κερδίζουμε? Στέλνοντας μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Καθώς τα μηνύματα τα στέλνουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον θα πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση.
1: Αυτό είναι. Βέβαια.
0: Χάνετε την κλήση.
1: Βέβαια.
0: Και την ευκαιρία να κερδίσετε. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη αυτή τη φορά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, λέτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε το ποσό αυτό.
1: Αυτό είναι και το κερδίζετε μέσα.
0: Ναι, καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα, κάθε μήνυμα σημαίνει, εξασφαλίζει και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά, αν κερδίσετε. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια, Άλκης της Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Πάμε. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε για λεπτομέρειες στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής αυτή τη φορά. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom? Συνδυάζεις λοιπόν το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το. Ερχόμαστε μεταξύ εμείς σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς καλείστε να τις αναγνωρίσετε. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
4: 9.112 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
10: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
22: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
24: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
27: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
28: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
29: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
31: Οι ερώτες είναι, σένιωσα μέσα μου παντού.
1: Πάντα έντεχνα.
31: Στο τσιγάρο που κρατώ.
1: Πάντα μελωδία.

0: Ένα από τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 9 παρά 20 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τι 3. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μα, την Φίλιππα, να μα πει, να δούμε τι ακριβώ θα μα πει εκείνη. Πάμε.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
0: Καλημέρα, Φίλιππα, εσύ?
2: Καλημέρα, ναι.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Χαίρετε.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Α, με τι ασχολείσαι, Φίλιππα?
2: Είμαι λογίστρια.
0: Α, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: Μελωδία.
0: Μήπως έχεις βρει τις δύο φωνές που ψάχνουμε?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω η αλήθεια.
0: Πες μας στην τύχη δύο αντρικά ονόματα.
2: Φάμελος.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Χατζηγιάννης, αλλά δεν είναι, το
0: και
2: ξέρω.
0: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Αυτά τα είπες στην τύχη τώρα?
2: Ναι, εντελώς.
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
5: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Φιλίππα.
2: Ναι.
0: Βρήκες το Μανώλη Φάμελο.
5: Αλήθεια, είναι ο Μανώλης ο ένας?
0: Είναι ο Μανώλης Φάμελος, τη λέξη μελόδ. Μελωδία. Φιλίππα, συγχαρητήρια. Κέρδισες 50 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ναι. Είναι τυχερή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βρήκες ένα όνομα που δυσκολεύτηκε πολλοί κόσμος να βρει.
2: Εντάξει.
0: Και έστω και τυχαία. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
5: Γεια σας, χωρίς συγχαρητήρια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό πάλι. Τόσο ήρεμα και τόσο.
5: Συγγνώμη.
0: Να βρεθεί το όνομα.
5: Ποιο ήταν ο Φάμελος?
0: Μελόδ.
5: Μελόδ.
0: Να το πάμε από την αρχή. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ωραία. Πάντα, το πρώτο πάντα το λέει η Ελίκη Βουγιουκλάκη. Τη λέξη έντεχνα ψάχνουμε τώρα. Ποιος τη λέει? Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και στη λέξη μελωδία είχαμε χρησιμοποιήσει δύο φωνές. Του Μανώλη Φάμελου που μόλις τη βρήκε η φίλη μας Φιλίππα. Και το Ία με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου.
5: Δηλαδή έχουν βρει το Ία και το Μελόδι.
0: Ναι.
5: Και δεν έχουμε βρει τη δεύτερη λέξη που είναι ολόκληρη.
0: Ναι,
5: το έντεχνα.
0: Το έντεχνα.
5: Έχει λέει ένας.
0: Έχει μείνει μόνο μία λέξη. Άρα λοιπόν το παιχνίδι τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καθώς αν βρείτε αυτή τη φωνή που ψάχνουμε, τη μία πλέον, θα κερδίσετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
5: Μάλιστα.
0: Μία λέξη. Okay. Λέξη έντεχνα. Για να ακούσετε το μοντάζ, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε και συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Μπράβο στη φίλη μας, τη Φιλίππα. Μπράβο, πραγματικά έτσι λέει.
5: Πέταξε ένα όνομα εκεί μέσα στη δουλειά.
0: Εντελώς κατά τύχη. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και στην τύχη μπορεί
5: μόνο
0: να κερδίσει.
5: Στην πραγματικότητα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δουλέψει όμως και έχουν βρει, έστω και μία φωνή. Και ένα μεγάλο μπράβο.
5: Άμα δουλέψεις, βρίσκεις.
0: Συνεχίζουμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας. Χάντας το κομπολόι σου. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

0: Γιώργος Νταλάρας. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας, 8 και 46 η ώρα. Πάμε τώρα στο Παλέρμο. Ακούσατε τι έγινε εκεί πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ένας γάμος.
0: Ένας γάμος.
1: Αλλά έγινε και στα δικά μας μέρη ένας γάμος.
0: Σωστό και αυτό. Αν εγώ, για παράδειγμα, θέλω να παντρευτώ και πάω στην πλατεία της πόλης μου και πω λοιπόν, την κλείνω τώρα την πλατεία γιατί θέλω να παντρευτώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά, ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι απλά πόσο
1: ελπίζω
0: κάνει αυτό.
1: Ελπίζω να μην το κάνεις μόνο.
0: Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Απλά θέλω να πω.
1: Να μας γλιτώσεις από αυτό το διασυρμό.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν όμως κάποιος που έχει την οικονομική δύναμη και επιφάνεια και τις γνωριμίες κατάλληλες θέλει, από ό,τι φαίνεται μπορεί να το κάνει.
1: Το κάνει Dua Lipa τέλος πάντων για να φτάσουμε στο ζουμί.
0: Ωραία. Το έκανε Dua Lipa.
1: Παντρεύτηκε κάπου στο Λονδίνο, νομίζω, στην αρχή. Μετά έκανε και ένα δεύτερο πάρτι στο Παλέρμο, γιατί ήταν για λίγο στο Λονδίνο. Και στο Παλέρμο αποφάσισαν να πάνε σε διάφορα, έτσι, σε ένα παλάτσο, σε διάφορες πλατείες, σε διάφορες πάρα πολύ ωραία μέρη. Εντάξει, έτσι και ζαλιστική ομορφιά της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: 300 άτομα λοιπόν οι καλεσμένοι της να κάνουν ένα πάρτι. Αλλά εκεί οι άνθρωποι σου λέει. Λίγο διέλυσε το σύμπαν, ναι, μισό λεπτάκι.
0: Περίμενε, γιατί μας αλλάζει τη ζωή εμάς.
1: Έκλεισες δημόσιους χώρους, έκλεισες δρόμους. Έτσι κι αλλιώς οι υψηλοί καλεσμένοι έχουν συνοδείες, έχουν ασφάλεια, έχουν μέτρα που πρέπει να πάρθουν γενικότερα. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ επιβαρημένα τα συγκεκριμένα μέρη λόγω τουριστικής περίοδου στο ΠΙΚ. Και γενικά έχει γίνει ένας.
0: Οι κάτοικοι όμως άρχισαν να διαμαρτύρονται και να βγάζουν αφίσες διαμαρτυρίας.
1: Εναντίον της Dua.
0: Εναντίον της Dua και των περιορισμών αυτών και γενικά της όλης κατάστασης.
1: Ναι, τύπου το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας.
0: Η Dua Lipa, παραδόξως. Είπε ότι οκ, okay, έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο, αλλά εντάξει, αφού τελείωσε το γάμο.
0: Δεν τον ανέβαλε. Αλλά είπε ότι όποιος μπορεί να αποδείξει ότι του έκανε τη ζωή δύσκολη, θα δώσω 5.000 λίρες σε αυτόν.
1: Ναι. Οπότε έβγαλε μια τύπου αποζημίωση για τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τις εκδηλώσεις και τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους, τέλος πάντων από το γάμο της. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοίχησε ο.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, ένα live της είναι, δεν είναι κάτι.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Στήχησε ο γάμος, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Έτσι απλά για να θυμόμαστε τα μεγέθη.
1: Ναι, πρώτον να θυμόμαστε τα μεγέθη. Δεύτερον να ασχοληθούμε με τους γάμους των άλλων, γιατί άμα έρθουμε και στα δικά μας.
0: Και στα δικά μας,
1: δεν μας
0: ναι,
1: φέρει
0: ναι,
1: καλύτερα. Ας εκεί να λέμε για το Παλέρμο.
0: Ας μιλάμε για το Παλέρμο, έχεις δίκιο, και ας σκεφτόμαστε εδώ τι έχει συμβεί και εδώ.
1: Την άλλη ξυπασιά.
0: Πολλές φορές. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος, 8 και 49 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: οδηγενείς. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, η ώρα πάει 9 παρά 8, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ωραία.
0: Και εμείς σιγά σιγά βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
10: Σκέψου να τα κερδίσεις.
11: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γιαγιά που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
9: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
12: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
9: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
13: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα. τα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
22: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
23: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
24: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Η ώρα πάει 9 ακριβώς. Έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 9 και 7 πάει η ώρα. Αν έχετε γεννηθεί στη δεκαετία του 80 και του 90, τότε λένε οι ειδικοί δεν θα σας ενοχλούν κάποια από τα πράγματα που ενοχλούν τους νεότερους.
1: Για να δούμε.
0: Τα αρνητικά σχόλια στο λογαριασμό σας στα
1: online,
0: social.
1: Στα social.
0: Ναι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα σας ενοχλούν. Ναι. Τα διαχειρίζεστε αλλιώς ή μπορεί να μην απαντάτε.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι οι πιο μεγάλοι ενοχλούνται περισσότερο από τα αρνητικά σχόλια.
0: Δεν έχουν μάθει να τα διαχειρίζονται ακόμα.
1: Ναι. Ή δεν έχουν μάθει να εκτίθενται με τον τρόπο που έχουν μάθει να εκτίθενται τα παιδιά που είναι λίγο πιο νέα. Ίσως δηλαδή είναι μια μορφή έκθεσης που μπορεί να τους συντρίβει.
0: Ίσως εδώ, ναι, ίσως ο μεγαλύτερος απαντήσει, ενώ ένας νεότερος απλά κάνει μπλοκ.
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί και. Ναι.
0: Δεν αγχώνεστε εξαιρετικά πολύ όταν το κινητό σας δεν έχει πια μπαταρία.
1: Ναι.
0: Είστε λίγο πιο χαλαροί.
1: Μπορεί λίγο
0: και να ξεχαστείτε. Είναι λίγο πιο μεγάλη, ναι.
1: Ναι.
0: Είστε εξοικειωμένοι με την βαρεμάρα. Δηλαδή δεν σας νευριάζει το να βαριέστε κάτι,
1: ναι,
0: και να θέλετε
1: είναι
0: να χαζέψετε.
1: Να βαριέσαι καμιά φορά πάντως.
0: Φυσικά είναι πολύ χρήσιμο καταρχάς.
1: Ναι,
0: και πρέπει να ξέρουμε ότι διαχειριζόμαστε και εμείς και τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε και υπομονή όταν τα παιδιά βαριούνται.
1: Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα πέσει πολύ βαρεμάρα, έτσι που τελειώνουν τα σχολεία σιγά σιγά. Καταλαβαίνεις, ναι, τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε σήμερα.
0: Επίσης, αν έχεις γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, ίσως να μην σε νοιάζει και πάρα πολύ η αμηχανία σε συζητήσεις. Αυτές οι αμήχανες σιωπές, μάλλον.
1: Ναι.
0: Να τη διαχειρίζεις αλλιώς. Να δούμε και κάποια σημάδια ακόμα.
1: Τι άλλο. Οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Το πιστόλιασμα που λέμε.
1: Ναι. Μα
0: που το λένε οι νεότεροι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενιά που, αν είναι αυτός ο χαρακτήρας σου, αντέχεις. Να σας στείνει ή να σου ακυρώνει τελευταία στιγμή. Είναι τρομερά εκνευριστικό.
0: Συμφωνώ. Όμως το επόμενο σημάδι που λένε, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, όντως νομίζω χαρακτηρίζει όσους έχουν γεννηθεί από το 80 και μετά. Δεν τρομάζουν όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Οι νεότεροι έχουν μάθει να επικοινωνούν κυρίως με μηνύματα. Δηλαδή δεν τηλεφωνούν εύκολο ένας τον άλλον.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι όταν γίνεσαι γονιός, είτε είσαι γεννημένος το 70, είτε είσαι γεννημένος το 80, είτε γεννημένος το 90, γιατί πια και αυτοί είναι οι νέοι γονείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρχίσει να τρελαίνει όταν χτυπάει το κινητό.
0: Έχεις δίκιο, αλλά εδώ νομίζω ότι οι ειδικοί αναφέρονται σε κάτι άλλο. Επειδή οι νέοι στέλνουν διαρκώς μηνύματα, όποιος του τηλεφωνεί ξαφνικά λένε τι φάση τώρα, γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνει τηλέφωνο και δεν μου στέλνει μήνυμα, γιατί μου διακόπτει αυτό που κάνω.
1: Και το αντίθετο βέβαια μπορεί να συμβαίνει. Τι θέλουν όλοι με τα μηνύματα. Άμα θες κάτι, πάρε τηλέφωνο, ένα ρημάδο τηλέφωνο. Με τα μηνύματα.
0: Αν έχετε κι εσείς κάποια τέτοια σημάδια, μας τα λέτε στο group μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανία από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 13 πάει η ώρα. Πριν από λίγο μιλούσαμε για τα συμπτώματα ή τις συμπεριφορές εκείνες που ενοχλούν λιγότερο εκείνους που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90 και ενοχλούν περισσότερο τους νεότερους. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι.
1: Α, τους νεότερους ή τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, οι μεγαλύτεροι έχουν κάπως μια ανοχή σε κάποιες συμπεριφορές ή σε κάποια έτσι φαινόμενα.
1: Έχουν, ναι.
0: Για παράδειγμα, ναι, λέγαμε πριν ότι οι νέοι έχουν συνηθίσει να ανταλλάσσουν μηνύματα, οπότε όταν τους τηλεφωνεί κάποιος νευριάζουν.
1: Ναι, εγώ το αντίθετο.
0: Επίσης.
1: Έτσι και μου στείλει μήνυμα, μπορώ να πεθάνω. με πεθαίνουν τα μήνυμα, δεν τα αντέχω. Θέλω ότι όποιος έχει κάτι να με πάρει, ναι, να μου το πει.
0: Ναι, οι νεότεροι είναι αλλιώς, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Θέλουν μόνο μηνύματα, δεν θέλουν τίποτα να τους διακόπτει αυτό που κάνουν, αυτό που σκέφτονται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Επίσης λέει οι μεγαλύτεροι, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, συγγνώμη, είναι πιο εξοικειωμένοι με το θόρυβο. Είναι πιο εξοικειωμένοι, δηλαδή με το θόρυβο της γειτονιάς.
1: Ναι, παρεμπιπτόντως, όταν λέμε οι νέοι, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80 δεν είναι πια πολύ νέοι, έτσι.
0: Όχι, όχι. Εμείς λέμε τώρα οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80 τώρα συγκρίνονται με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν το 2000.
1: Ναι.
0: Που είναι εκεί γύρω στα 20. Okay. Οι 40άριδες με τους 20άριδες. Οι 40άριδες λοιπόν έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τους θορύβους που συμβαίνουν στο χώρο ή στη γειτονιά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Στο μπαλκόνι.
1: Ναι, και αυτό ξέρετε γιατί. Διότι γεννήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν γεμάτο από θορύβους. Μετά περάσαμε στη φάση που αρχίσαμε να απομονώνουμε θορύβους και να απομονώνουμε και το παιδί.
0: Να δημιουργούμε έτσι μια κατάσταση ζεν.
1: Μα αυτό δεν ήταν τότε γνωστά τη δεκαετία του 80. Ήτανε αυτό εκεί. Θα κοιμηθείς στην ταβέρνα, δίπλα στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο μόνο σου, μέσα στη φασαρία. Μετά το παιδί έπρεπε να έχει ένα άλλο περιβάλλον. Τώρα πια η μόδα είναι και τα ακουστικά στα μωρά, έτσι. Βλέπεις το γήπεδο, τα παιδιά όλα με ακουστικά για να μην ακούνε το θόρυβο. Εμείς πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι εκεί, μέσα στη.
0: Και τις βρυσιές επίσης, να μην ακούνε.
1: Βρυσιές είναι πολύ light.
0: Λέω τώρα.
1: Βρυσιές.
0: Ναι. Επίσης, οι μεγαλύτεροι, δηλαδή οι σημερινοί σαραντάριδες, έχουν μάθει να έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον με αρκετή κριτική ή με αρκετές τιμωρίες. Δεν έχουν μεγαλώσει όπως οι σημερινοί εικοσάριδες που έχουν μεγαλώσει
1: στο δωμάτιο της σκέψης.
0: Ναι, σε ένα περιβάλλον πολύ ζεν.
1: Επίσης, στη γωνία της σκέψης.
0: Με όλα τα διδάγματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, με μεγάλη ευγένεια, με κατανόηση.
1: Ναι. Εμείς είχαμε μεγαλώσει με το ότι θα περάσει ο τάδε να σε πάρει, άμα δεν κοιμηθείς το μεσημέρι, άμα δεν φας.
0: Ναι. Καμία πολιτική ορθότητα τότε για τον τάδε.
1: Πολιτική ορθότητα.
0: Δεν υπήρχε καν.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Επίσης, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μάθει να κάνουν υπομονή. Βασικό χαρακτηριστικό. Αυτό το βλέπετε στις δουλειές. Όταν έρχονται συνάδελφοί σας νέοι και είναι και γύρω στα 20, θα δείτε πώς διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις. Μερικές φορές για καλό το κάνουν και μας βάζουν τα γυαλιά οι νέοι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά σε άλλες περιπτώσεις δείχνουν ότι δεν έχουν υπομονή για τίποτα απολύτως.
1: Να, δεν έχουν. Και αλλά είναι και πια και ένα από τα πιο συχνά πολύ μεγάλο trend στα social. Να βλέπεις βιντεάκια για το πώς φέρονται οι νέοι. Γίνεται κόλαση.
0: Η σημερινή 20άρια.
1: Με ευκολία καταλείπουν τις δουλειές, θέλω να πω.
0: Αλλά βάζουν κάποια όρια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Μακάρι.
0: Για εμάς τους μεγαλύτερους. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Δήμητρα Γαλάνη τώρα και το κλασικό. Τα γαλάζια σου γράμματα. 9 και 16 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα 9 και 23 πάει η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε τώρα νέο ποσό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο, 9.112 ευρώ. Σα περιμένουν. Τι πρέπει να κάνετε εσεί για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά? Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντα win.
1: Πρώτο.
0: Τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, καθώ μέχρι τι 4 περιμένουμε τα μήνυματά σα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφό μα εδώ στον Ρέντι, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άλλη μία. 9.112 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε τι θα κάνατε ή πόσο θα άλλαζε η καθημερινότητά σας τώρα με 9.112 ευρώ παραπάνω. Από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Τέλειο θα ήταν.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 9 και 24 η ώρα. Ροζ, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 9 και 24 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 27 η ώρα.
1: Πάμε να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά είτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, είτε καλώντας. Θα τα μάθετε όλα στο 18.11.33.
0: Και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια. Σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.mediatel.gr.

0: www.frontstage.gr.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με την επιστροφή Μητσοτάκη από τη Βοστόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Έκρηξη στη νύχτα σε πόλεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνη στο Ισραήλ. Στήριξη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στην πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάδρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
12: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μόνο
0: μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Δύο χοντροί άνθρωποι στέκονται γυμνοί μπροστά σε ένα κρεβάτι που μόλις τους χωράει. Μεσουλάνε μήλα και σκέφτονται να χωρίσουν. Ένας άντρας. Ήταν ένας άντρας με χιονόμπαλες στα χέρια. Μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα που κουβαλούσε διαρκώς την πλάτη της ένα άλογο. Κατοικούσαν σε έναν πίνακα του Μποτέρο. Τα βράδια πυρπολούσαν αχυρώνες. Για την καλή τους υγεία μπορώ να βεβαιώσω. Πήραν ένα δειλινό το λεωφορείο και δραπέτευσαν. Σαν φύλλα φθινοπορεινά τους σκόρπισε ο άνεμος. Σαν σημαδεμένα τραπουλόχαρτα. Αδάμ και Εύα. Δημήτρης Αγγελής.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ματούλα Ζαμάνη και ο Αύγουστος και καλημέρα Μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 10 παρά 20 η ώρα. Πάμε τώρα στον διάσημο αθλητή Ντουμπλάντης.
1: Ναι,
0: το ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο άνθρωπος με τα ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Mm-hmm.
1: Και είναι ο μεγάλος αντίπαλος
0: του Μανόλο μας.
1: Του Μανόλο.
0: Συνεχώς είναι πάνω από 6 μέτρα.
1: Ναι, ο άνθρωπος και συνεχώς είναι πάνω του Μανόλο. Δηλαδή πρώτη-δεύτερη. Είναι πολύ φίλη. Είναι ένας τρομερός αθλητής. Πραγματικά τρομακτικά αυτά που κάνει. Πίστευε κανείς ότι δεν μπορεί να χάσει. Ότι όσο θα κατεβαίνει θα κερδίζει. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχε ένα ραντεβού εκεί, το Diamond League της Στοκχόλμης, στο οποίο ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά
0: μετά
1: χρόνια.
0: Από τρία
1: μετά
0: χρόνια.
1: Από πολύ καιρό, ναι, πραγματικά.
0: Αυτό
1: και μάλιστα,
0: όμως
1: αυτός δεν είναι, η πατρία του δεν είναι. Στη Στοκχόλμη δεν είναι. Από εκεί δεν
0: Σουηδός
1: είναι.
0: Σουηδός.
1: Ναι.
0: Σουηδός είναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Ναι, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά βέβαια ο ίδιος είχε μια εξήγηση μετά, ότι παιδιά λέει παντρεύομαι. Παντρεύομαι σύντομα.
0: Τώρα, παρατήστε με.
1: Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που με νοιάζει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ανθρώπινη στιγμή.
1: Πολύ, ναι, εντάξει, το μόνο που με νοιάζει λέει αυτή τη στιγμή είναι ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζω το γάμο μου. Τώρα εντάξει, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του Ντουμπλάντης. Τι ωραία δήλωση, τι πλάκα.
0: Όντως πολύ ωραία δήλωση, ναι, που μας υπενθυμίζει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να βάζουμε το στόχο μας λίγο στην άκρη, αν θεωρούμε ότι κάτι άλλο που έχει να κάνει με ανθρώπους είναι πολύ πιο σημαντικό. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: 10 παρά 18 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με τον Κώστα Μακεδόνα και το έκανες το λάθος.

0: Γιάννης Κότσιρας που γιορτάζει αύριο και απόψε τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, στο Θέατρο Βράχων.
1: Έτσι όπως το πες νομίζω ότι είναι το Γιαννιό αύριο.
0: Όχι, όχι. Τα 30 του χρόνια κλείνει. Καλημέρα Μελωδία,
1: Ματέλα
0: Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο λοιπόν του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Φινάλε με Φίλιππο Πλιάτσικα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι.
8: Κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Ρωμαίος,
16: Γιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: μα σύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
16: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Μιέρα 24.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πεις αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

σε μια στιγμή να τα διαγράψω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά μου.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

είναι ράιδζου στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν

0: delicada.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου, δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα σαν

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να βρεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

0: Εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι
0: και εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο.

Σκέπασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγει

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαρά

0: ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

φίλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι το διάβασα στα πέταχτα.

δυο βαθιές μας διαφορές. Κοίτανε η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: συναμώρω και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ό,τι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

يعرفني. αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές.

αγγιμένη, ψαγμένη και καταραμένη, με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

Ζήσει 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

από πει. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί.